0: Bon dia, μου λοιπόν, Ιωά. Δεν είναι αμλό κοβιέν.
1: Αργεντίνο μου γιάμου.
0: Στο Αργεντίνο μου γιάμου, πάνω κάνετε καραμπινός κατσινάει. Μα λέω κούμι. Μα το κάνετε αμάνα γιτίνου.
1: Όχι κόλα πάει.
0: Όχι κόλα πάει. Δεν λέει, τι να
1: πενσάρω
0: σκόλα. Όχι κόλα πάει, δεν λέει τένι. Ε, ρεσπέτου βίνα. Ε, α. Ε, α. Ε, α. Ε, α.

0: Θέσμα από κρέμου στη Βέρ. Μποντία. Μποντία.
1: Άλλο μποντία.
0: Δεν αμ λόγω διέν. Δεν αμ λόγω διέν. Ο Λουζέλα πατέρα του είναι.
1: Πατέρα του είναι πένω ράδιο.
0: Και ο Βινιακό Λουζέλα νουφία πατέρα του.
1: Νουφία πατέρα του είναι μνέρα από κουμπαβάλα.
0: Α, πάει το. Αμπαράνουν το ανιάν.
1: Αμπαλάνι όμω ο Τένε να κάνει αγάκα σε κουλαδαμπουνό. Άλλο κουτόρε τα μέμου κάνε γκμαμπά τα πάμα για άλλο τα μπέ να κάνει αγάκα σε κουλαδαμπουνό ή ουνού εγγενού αγκαλάλα μαμουρέντελε.
0: Μπάει το κολουζέλα νότα μπαίνει μου κάνει τσικά τσινέ να δέτου. Άλλο γύρω Τένε Μποντία, ο Ράντι Μοσαμίκ. Αφίω Λουζέλα.
1: Μποντία, μπριγάτου.
0: Γιάμπα.